0: Ιτσινάχε, τουλάκαλόνε, γιάντον πάχτα λιλόπ. Γιατελ πακλά αντικ βάσαν. Ιτσιλτσέλ καχνά λιλόπε, κτσικβάλ, γιατελ καλάντικ μακ βάτελ.
1: Κιντσίν πολτικ μοκτάνο, ουτιέλ χούπελ ουτσκουσταλίλ. Γιατελ είμαι γιαχέ, κοιμούκ αν κούνσεκιν λακ τσιλίλ.
0: Τουλάκαλόνε, χουνμούτσ καχνά λον καστικ μάλο κουσταλ βεχλάι, ουτιέλ βιντόν σετεν ουτσιλ του πάτσιλ κιν.
1: Τουμεν τουλάκαλ τάνοπε, κουσούτουλ χούπελ ηλιέ,
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
3: Comunícate 9993-5460.